0: να μου το λέγε να το μαντωθούμε και το φιλόγο. Καίρο τον οργανίζε γουσικά καπίσα να μπέζε σε μουδί. Είπα τη χωρίγκα την κορόβο να... Ήταν το κορακούρα ρε κόμμα γόρε να τη γουέμπτε. Εχε. Εκεί αν πήγε με τρο Μόλι από τα παιδιά, να μου σιωγάει για καθίγκα και μαρόμπα, το καίγκα. Γιατί, πού που ένα, ούτε τα μου το αρούλα, τα πείτε μου.
1: Νιού.
0: Πού που ο μαύρο μάντου.
1: Ζαζό, χαρούλου.
0: Πού είναι για καθίγκα, τι ούτε έχουμε θέλει.
1: Πάμε ρε, ναι, και ρε, τι όντε.
0: Πάμε ρε, ναι, και ρε, πάμε νιουμπάνι. Καμπίσα μου αρήμ, πού που εγώ έχω μου.
1: Thank you.
0: Ευχαριστώ, αρήμ.
2: Mwadhikira tuetane kenande, ukati wanyuma, kenda kudhikira Meru FM, atangasi baku bada wendete, na ibindi bila biyo kenajia, ukuma kina mutando yo Play Store kana App Store, u download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves, no dhikire kameme kaku Meru FM nara kundhi ori, na madhayara yondhi okwenda. Ukati wanyuma, tuetane kedejito.
3: Nshambengi kunga weekendi lekera da Nshambengi na yoro kagangu kudariri ya weru weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
4: Tuteka ukana ditole mero kumanto anyele Gatoshi Antopa mero na antopa darakani ditole kento weke
3: Ure kurere maturene
5: Antu iwaba ingi waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
3: Na nyumene weru bukamuri kogima vomwele
6: Kwa wena kathina mwere za tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotika Na jira kumbira dhine kwa kansa
3: Na kinyama ambura Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaku minaijire Mwankatha inyashiru kiri
7: Meru FM Guataniro ya Amiru Meru FM Guataniro ya Amiru Ruru